Τρόμαγκαν τρε, μαντίν και λεμάν σάλι. Μην τον γλύε, τρόμαγκαν σίλου λέμα. Γονιάν η τσιγιά με γυάλκα, αλλιάλ τζαντόλα. Δεν ήθα σιάλι. Άλλη σώνα και βατέγερε, τρόμαγκαν σίλι. Τον πρέτε, φασιακόλι.